0: θα βάλω εσύ, πάτησε. Ήταν γιατί έχω βουκά, φύγει με δύο λακά. Λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόν το όπλο, εσύ ήταν άλλο λοκάλ. Αν το νέα ήθελα, λέω, εγώ ήθελα μόρα σμαίδα, ήταν φάτο. Και τότε, ήταν από την κυκούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα. Να δεν έχω συζέρε, αξιάζει, ούζα μόρου πάρει, κουμπάσιρε, Όχι, ούτε ο μόνο να περάσει με ένα κλίμα. Δηλαδή, το μόνο λέει λαό, το μόνο λέει είναι ένα κίνητο. Ή το λαό από την ουμά του Αστέσσερ. Τα ακούτουν σε κανένα μακάβρο έγκορα. Ή κίνηξε ένα τάμα με μεδέ, μπάρα με δωμάτια σε ρίτα τύμφα. Νο, μία δωλέ, αφέ τα γεωτά, σαούδι, μπάρα κουμπά σε ένα ούζα, μπαρκίνη πισελμα.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hau ersiana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

όσοι θα τη σέλνει. Ήταν δηλαδή τέτοιο που κάνουν. Φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μη ελαβέλη το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια ελαβέλη, άλλο ήρθε η μόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρθε τέτοιο. Σε ήρθε η κούρα του ήρθε τέτοιο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσαι.